0: Το 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Εμπλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Enclo 89,2.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Μια καταιγίδα σε φέρνει στις φωτιές και στα αρώματα μεθάς.

Μαγραμμένος έναν τοίχο. Μ' έκανε απόψε να σκεφτώ αυτό το στίχογράφο. Αστεία τραγουδάκια για τον έρωτα. Μα κάτι ώρες βλέπω πράγματα ξενέρωτα. Εκεί που είμαι αραχτός και ερωτευμένος, βλέπω του κράτους το φρουρό.

Έχουμε άνοιξη εδώ και μεθυσμένα ειδόνια και ένα χαδιάρικο καιρό.

0: 101,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: Radio.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Ξυπνάω ξυπνάω 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 26.

0: 2-25-239.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

89,2. Στου ουρανού το μπλε βαθύ, βλέπω τη νύχτα να έρχεται και την αυγή. Στου ουρανού το μπλε βαθύ, βλέπω τη νύχτα να έρχεται. Να βγει.

ήταν η νύχτα. Καταπίνε το σπίτι μας. Μαζευόμασταν γύρω από το τραπέζι με τη φωτιά και ακούγαμε τον χρόνο να καίγεται. Μαζεύαμε τα δάκρυα ο ένας από τα μάτια τα λουλού προσεκτικά και σχεδιάζαμε τις νέες καταιγίδες που θα ζούσαμε λάμποντας.

0: 101,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: μου λέει: φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, τη λέω: το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
7: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικό step.gr.

φωνάζα από πάνω του τα αστέρια. Την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια.

0: 101,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
5: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

και ουδής γονγκής. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

0: 2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό. Which side are you? Which side are you?

0: 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία.

0: Διπλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

αγκαλιασμένα σκύνταν. Μανάδες που εφέκεται, πόρτας καθακομμένα. Κυρούδες που περμένε σας ακόμα αν το ορφανάσουν. Αδελφόπα που κλαίγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες. Παιδεία που εφέκεται, άκλερους γκυρ και μάναν. Άντρα πεφέ και σάχαρον, πεχέραν τη γυναίκας. Ούλ που εσέβεται εν σιγήν και σέβεται τσοχώμαν. Τσοχώμαν τη γενιά σε σου, κτήμαν καιρούς και χρόνια. Πάπων προς πάπων, ελαφρών, γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

τους στα σκύλια, τις καρδιές τους στα σκύλια, τις καρδιές τους στα σκύλια. Και έχουν απομείνει αδειάσκια αχτρά.

0: Χρώμα 2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Σαν μια ξεκούρια στην ότα μέσα από τις πόλεις τα φώτα. Δύο εικόνες βιαστικές μοιάζουν με μοναδικές. Στις αλήθειας τη γυμνιά και στου δρόμου τη φτηνιά. Στις νοφίας το φιλί που δεν έχει λογική. Στο χαρτί που σπανταλάω και στο σάλιο που χαλάω.

σημάδια του ουρανού, στα σημεία του καιρού, δυο σταγόνες βροχής, στα κομμάτια της ζωής. Της αγάπης στην άκρη, σε ένα θόρμητο δάκρυ, σαν του χρόνου γητευτής, σαν τρελό ταξιδευτής, που αγγίζει ό,τι βλέπει, γιατί ξέρει ότι πρέπει μια ανάμνηση κρυφή, που σου φέρνει η

0: τα σημάδια του ουρανού στα σημεία του καιρού. Στις αγάπη στην άκρη σε ένα αυθόρμητο δάκρυ.
1: Σε ένα αυθόρμητο δάκρυ.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσει στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείτε νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 15,9%. Αν και περιορισμένης εμβέλειας, η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την AfD να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Αντίστροφη τάση στη Σουηδία, οι σοσιαλδημοκράτες έχουν οριακό προβάδισμα μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και η επικεφαλής του κόμματος Μακταλένα Άντερσον δηλώνει έτοιμη να κυβερνήσει. Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, οι σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν το 28,1% έναντι 19,9% του συντηρητικού κόμματος, του οποίου ηγείται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον. Στην τρίτη θέση με απώλειες ψήφου το Εθνολαϊκιστικό Κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου πολιτικές διαστάσεις έχει προσλάβει η βράβευση του ντοκιμαντέρ Ναζά το Σάββατο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ Γιουβάλ Αβραάμ και Ραχέλ Σόρ παρουσιάζουν συνεντεύξεις με στρατιωτικούς και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν πώς επιλέγονται οι στόχοι για τις επιδρομές στη Γάζα. Τώρα ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκη Σοχάρ, απειλεί τους δύο σκηνοθέτες με αφαίρεση υπηκότητας, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβρίλ Χαρίτο.
7: Ο Υπουργός Πολιτισμού Μίκη Ζόχαρ χαρακτήρισε την ταινία απαράδεκτη, κατηγορώντας τους σκηνοθέτες της ότι μισούν την εθνική τους ταυτότητα και ότι επέλεξαν να εκθέσουν την πατρίδα τους με αντάλλαγμα ένα βραβείο και μερικά αντισημιτικά χειροκροτήματα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα κινηθεί άμεσα για να τους αφαιρεθεί η Ισραηλινή ηθαγένεια με την αιτιολογία της προδοσίας. Το Ισραηλινό Κέντρο Κινηματογράφου συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το πρωί και ανακοίνωσε ότι η ταινία Ναζά ξεπέρασε κάθε ανεκτό όριο ελευθερίας έκφρασης, κυρίως επειδή χρησιμοποίησε μαρτυρίες ατόμων που δεν διακρίνεται η αληθινή τους ταυτότητα. Αποφάσισε επίσης να αναθεωρήσει την βαθμολογία και τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Ισραηλινές παραγωγές θα συμμετέχουν από τώρα και στο εξής σε διεθνή φεστιβάλ. Κατά της ταινίας αντέδρασε και ο IDF. Με σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί την αλήθεια όσων εξιστορούνται στην ταινία, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι σε κανένα στάδιο του πολέμου δεν υπήρξε επιχείρηση που θα στόχευε ή θα θεωρούσε ως ενδεχόμενο τον θάνατο 500 ανθρώπων ή άλλο νούμερο που θα πλησίαζε τους 500. Από την άλλη, ο επικεφαλής του ενιαίου αραβικού συνδυασμού Άιμαν Ούντε χαρακτήρισε ιστορικό γεγονός την βράβευση της ταινίας και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους δημιουργούς της. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε επιδρομή της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στην πόλη της Γάζας. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για δύο μέλη του ένοπλου σκέλους της Χαμάς που συμμετείχαν στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών. Φρένο στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης βάζουν οι ίδιοι δημιουργοί της, εκφράζοντας ανησυχία για θέματα ασφαλείας μετά την απόφαση της OpenAI να αναβάλει

0: Δημοσίευσε έκθεση με το πρόεδρό της και εργατικό βουλευτή Άλεξ Σομπέλ να αναφέρει ότι πουθενά στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπάρχει νομοθετική και κανονιστική προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Ενώ κάνει λόγο για ολοκληρωτική απαγόρευση κάποιων χρήσεων του φάσματος του AI που είναι ασύμβατα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις στο BBC του ερευνητή Jacob Coxon που παραιτήθηκε από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, προειδοποιώντας ότι το εργατικό δυναμικό της εταιρείας αναπτύσσει συστήματα τα οποία είναι πραγματικά τρομακτικά για το μέλλον της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, οι μετοχές που συνδέονται με την AI τεχνολογία έχουν πτωτική τάση, αφού ο επικεφαλής της εταιρείας Anthropic, Dario Amodei, σε μια ξαφνική κίνηση, ζήτησε περιορισμό της απρόσεκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Sam Altman και τον Elon Musk να συντάσσονται με τους προβληματισμούς του. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Θρίλερ με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας Ρουσλάβ Κραυτσένκο, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε το κοινοβούλιο να εγκρίνει την αποπομπή του μετά την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στην υπηρεσία του. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σήμερα ότι ο Κραυτσένκο διέφυγε στη γειτονική Πολωνία. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται απλώς σε υπηρεσιακή αποστολή. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας σε μια προσπάθεια να συντονίσουν την πολιτική τους για την αυσιπλοεία και την αξιοποίηση πρώτων υλών στη θάλασσα της Αρκτικής. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ, δηλώνει σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Βερολίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Βερολίνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ιταλικής Τράπεζας UniCredit, Andrea Orsel. Στην ατζέντα η συγχώνευση με τη γερμανική τράπεζα Commerzbank. Και το Πεκίνο απαγορεύει την κατοχή και χρήση drones αναψυχή στο κέντρο της πόλης. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ στις 15 Νοεμβρίου και ισχύει για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της κινέζικης πρωτεύουσας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Σημαντική άνοδος στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των τοπικών εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου καταγράφει η Πρωθυπουργός του Μεκλενβούργου Δυτικής Πομερανίας Μανουέλα Σφίζικ. Παρότι η εναλλακτική για τη Γερμανία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστά κοντά στο 38%, οι σοσιαλδημοκράτες της Σφίζικ έχουν περιορίσει αισθητά τη διαφορά και κινούνται πλέον γύρω στο 34%. Την ίδια στιγμή η ίδια η Σφίζικ εξακολουθεί να είναι δημοφιλέστερη από τον υποψήφιο της ΑΕΦΔΕ, γεγονός που ενισχύει τη θέση της στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Σύμφωνα με αναλύσεις των δημόσιων δικτύων NDR και ZDF, η δημοσκοπική ανάκαμψη της Πρωθυπουργού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επιλογή της να κρατήσει αποστάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο. Η Σφίζικ έχει διαφοροποιηθεί δημόσια από βασικές κυβερνητικές επιλογές. Έχει ασκήσει κριτική στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αμφισβήτησε τις προβλέψεις για τη μελλοντική μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη για τους εργαζόμενους, τις οικογένειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατηγόρησε τη συγκυβέρνηση συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών ότι οι συνεχείς εσωτερικές διαφωνίες της ευνοούν πολιτικά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Η στρατηγική της, ωστόσο, προκαλεί αντιδράσεις. Χριστιανοδημοκράτες και πράσινοι υποστηρίζουν ότι μετατρέπει τις εκλογές σε προσωπική αναμέτρηση με την ΑΕΦΔΕ, αποδυναμώνοντας τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά των χριστιανοδημοκρατών, που περιορίζονται περίπου στο 7%, ενώ οι πράσινοι βρίσκονται οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Στο Σφερίν εκφράζονται φόβοι ότι ένα ή και περισσότερα κόμματα του δημοκρατικού τόξου μπορεί τελικά να μείνουν εκτός τοπικής βουλής. Έτσι, το βασικό ερώτημα εν ώψη των εκλογών της Κυριακής είναι αν η Μανουέλα Σφίζικ λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ΑΕΦΤΕ ή αν, στην προσπάθειά της να ανακόψει την επιρροή της, αποδυναμώνει εν τέλει πιθανούς μελλοντικούς κυβερνητικούς συμμάχους. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν στις κάλπες.
2: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Ενπλό Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Ενπλό 89,2.
2: This one's for Gene and Eddie and Elvis. And Buddy.

0: Εμπλό 89,2.
1: Είμαι επισκέπτης σε ένα κόσμο απροσκάλεστος, άπλιστος, περίεργος και αόρατος συνάμα. Μια περιουσία από όνειρα, μια βυσσός παλιά ιστορία. Ήρθα με τα δώρα μου αντάμα. Σ' ένα λιβάδι άσπρα άλογα τη χέτη του στηνάζουν. Κοίτα και πες μου αν έχεις δει ποτέ σου κάτι ομορφότερο από αυτό. Σ' ένα ρεφρέν των τραγουδιών μου θα τα κλείσω και σκαλπάζουν πριν κάποιοι τα προλάβουνε, γιατί σκοτώνουν τα άλογα μωρό μου όταν γεράσουν.

θυμάσαι τα παιχνίδια σου. Τα παιδικά τραγούδια, τις εικόνες, το αρώμα τους. Το ασπροφόρεμα που κέρδισε η μάνα.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό Κυφισιά με Πανόλη και Τάσο. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Σκέφτεσαι μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

και στην αλήθεια ως τη σταλιά. Θα είμαι άγγελος με τους αγγέλους, θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά.

0: 92,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2.
1: Perse nel cielo lungo la notte.

0: Διπλό. 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: 92,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
1: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Εσύ να λείπεις μακριά, σαν ήταν τώρα, το θυμάμαι το τελευταίο όταν μου πες έχε γεια.

πρωτοβύλη όταν δακρύσαμε στο τελευταίο φιλί. Κοίτανε κάπου προς το δίλη όταν δακρύσαμε.

0: Ειδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

μερικά χρόνια ήρθε μια μέρα που δεν ξημέρωσε και ο χρόνος σταμάτησε. Από εκείνη την ημέρα και κάθε μέρα διασχίζω νοερά τον κρύο διάδρομο της φυλακής με τα χέρια λυμμένα και το βήμα ελεύθερο, γλιστρώντας πίσω στο ζεστό μου κρεβάτι, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

σκοτάδι που έχω μείνει από του κελιού την άκρη.

0: Πλο 89,2.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 1975.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Burgh παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

παχλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

πες μου σε τόνο γλυκό και πικρό για τις περιπλανήσεις σου στη γη. Πες μου για τις μοίρες του κυνήγι. Πες μου και για τη λύτρωση. Πες μου και για το γυρισμό. Θα περιμένω. Θα περιμένω.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα, πανέμορφες καλησπέρες. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio και στην αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ω, ναι, είμαι η Βασιλεία Βερόγλιο, είμαι στον αέρα. Καλή μας σεζόν, παιδιά. Μου έχετε λείψει άπειρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω να σας πω πάρα πολλά νέα. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ βασικά. Θα ξεκινήσω με τα βασικά, ότι τώρα έρχομαι live στο TikTok, νούμερο 1. Νούμερο 2, στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio παπάκι ngradio.gr και τα email. Σε όλα τα κοινωνικά δείτε το NG Radio και φυσικά και φέτος θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την τρελή, θεότρελη εκπομπή κάπου στο σύμπαν. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θάνο εκεί στον Εμπλόκ 89,2 που αναμεταδίδει την εκπομπή στη Θεσπρωτεία, πάρα πολλά φιλιά. Στον Sirius 95,8 απολαμβάνεται την εκπομπή στη Βιωτία. Δίολκο στους 105,6 για τον νομό Κορινθίας. Vox FM στους 103,3 για τον νομό Ηλίας και φυσικά εννοείται ότι πάντα είστε συντονισμένοι στο Καστελόριζο 104,3. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται αλλαγές. Το είπε και το τραγούδι. Το τραγούδισαν πριν από λίγο και η Big Nose Attack με το Change Coming On και συνεχίζουμε με ένα Mystical Dream των Polaroid Buffalo Club. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ μου έχετε λείψει. Σας αγαπώ.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλη την παρέα. Κάθε αρχή και περίεργη θα πω. Λοιπόν, να ακούμε Penny Baltadji, Φωνάρα, The Singing Couch και Road Trip. Θέλω να χαιρετίζω το Σεραφή με πάρα πολύ αγάπη, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα. Όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει στο Viber στο 698-98-60-147. Γεια σου Γιώργο Κοντοστέργιε. Πάρα πολλά φιλιά εδώ στο φίλο τον Κυριάκο. Γεια Σωτήρη. Ακριβώς, μόνο για τους ψαγμένους ακροατές, μιας και ακόμα δεν έχω προλάβει, παιδιά, να κάνω ανακοινώσεις τίποτα. Εσείς που με ακολουθείτε το έχετε καταλάβει ότι γίνεται της πόπης αυτές τις μέρες, μετακομίζω, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει συμβεί, και εννοείται ότι δεν θα έχανα την εκπομπή για κανένα μα κανένα λόγο. Μην με ρωτάτε που βρίσκω την ενέργεια. Θα έβρισκα ενέργεια ό,τι και αν γινότανε για να σας δω. Να μου πείτε τα νέα σας και ό,τι πραγματικά αγαπάτε. Απόστολε, πάρα πολλά φιλιά στη Σύφνο. Είδα τώρα μία συμμαθήτριά μου παντρεύτηκε εκεί. Χαμός, κόσμος πανικός. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ και το φίλο μας, το Σωτήρη, ξανά, πάρα πολλά φιλιά. Παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Ήταν ένα καλοκαίρι επεισοδιακό. Εκεί που νόμιζες ότι όλα πήγαιναν τέλεια, εκεί πήγαιναν όλα όπως να είναι. Εκεί που έλεγες, Θεέ μου, λυπήσουμε, πήγαιναν όλα τέλεια. Μου λείψατε τόσο μα τόσο πολύ. Πόσες φορές σκέφτηκα να είχα εκπομπή, να σας τα πω. Γι' αυτό λοιπόν σας το αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Νομίζω αυτό είναι το τραγούδι μας. Forever and ever and ever forever. Demis Roussos. Συντονιστείτε και στο TikTok. Έχω έρθει για τα καλά. Και έχω πολλά να σας πω.

Λοιπόν, να χαιρετήσω τη Λίδα μας, να χαιρετήσω αυτό το φίλο τον Παύλο. Χαίρομαι, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Γεια σου, Μάριε. Πάρα πολλά φιλιά. Λοιπόν, τι να σας πρωτοπώ τώρα εγώ από τα νέα μου. Εννοείται ότι το είδατε περισσότεροι, μετακόμιζα. Πήγα στα χωριά μου διακοπές. Σε πανηγύρια χόρεψα, σε γάμους, βαφτίσια, παρέες έξω. Τάσο! Έχουμε μαζί μας και τον Τάσο, παιδιά. Ο Τάσος, να δείτε τι πολύτιμη βοήθεια χτες. Ευτυχώς ήρθε και άρχισε, με βοήθησε πάρα πολύ με τα πράγματά μου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μέσωσε. Ο καλύτερος αδερφός του κόσμου. Και καλαμπάκα πήγα Βασιλική και Μυτιλίνη. Πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Τον προτείνω.

Γεια σου Αναστασία μου, πάρα πολύ φιλιά. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι αυτό που με δίδαξε περισσότερο είναι ότι πρέπει να εμπιστεύομαι περισσότερο το ένστικτό μου. Δηλαδή να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από αυτή που λέω ότι έχω. Δηλαδή να λες τέλος παιδί μου, πρέπει να με εμπιστευτώ. Αυτό θα κρατούσα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή σεζόν. Τώρα θέλει μια βαθιά ανάσα μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ. Αισθάνομαι δηλαδή ότι έχω να ανέβω ένα βουνό. Να σκαρφαλώσω δηλαδή, ούτε καν ανέβω. Έτσι ακριβώς Διονυσία, πάνω απ' όλα το ένστικτο. Να ανέβω, να σκαρφαλώσω, να φτάσω. Και μετά δεν ξέρω τι θα κάνω εκεί πάνω. Και θα είναι εκεί πάνω ή θα πρέπει να ανέβουμε ακόμα πιο πάνω. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είστε. Δεν πιστεύω να τα έχετε παρατήσει. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να μην βλέπουμε που ακριβώς, εντάξει, okay, ξέρουμε που θέλουμε να φτάσουμε, είναι τι διαδρομή έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Από πού ξεκινήσαμε, πού συνεχίσαμε, πού φτάσαμε. Έτσι, και συνεχίζουμε. Με τα καλά μας και τα κακά μας, παιδιά, τι να κάνουμε. Αν και να σας πω κάτι, αν έχεις λίγο τσαχπινιά, ακόμα και τα λάθη τα μεταμορφώνεις. Τα κάνεις μόδα, δεν ξέρω, κάτι τα κάνεις. Έλα σύφνο τριήμερο μου λέει. Λες να τα παρατήσω όλα, μετακόμιση πράγματα και να έρθω, λες. Στο τσάκι με, στο τόσο. Έτσι είναι αυτό που φεύγεις και αφήνεις πίσω σου συντρίμια.

0: θέλω να μου πείτε πώς τα περάσατε στις διακοπές σας. Τι κάνατε? Τι σας άρεσε περισσότερο? Κυρίως εσείς τι μάθατε από τις διακοπές σας? Γεια σας, Στάθη μου. Επίσης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν πήγαν διακοπές, που έχω μιλήσει δηλαδή μαζί τους και όντως δεν πήγαν πουθενά. Να ξέρετε ότι είναι okay αυτό. Δηλαδή και εγώ πήγα στα χωριά μου, ξέρετε. Ωραία αλλαγή μετακόμιση, λέει η Διονυσία. Είναι ωραία αλλαγή, βέβαια, μέχρι να, μέχρι να γίνει ξανά σπίτι. Έχουμε μπροστά μας, παιδιά, πάρα πολύ δρόμο. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει, τι να κάνουμε. Όπως και αν είναι τώρα, έτσι δεν έχει σημασία. Γεια σου, Βιλάκο μου, πώς είσαι? Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι. Αυτό το top, top, top τραγούδι. Δηλαδή δεν έχω λόγια. Εντάξει, οι περισσότεροι ακροατές το ξέρετε. Common Sense GR, αυτή η συγκροτηματάρα που έχει βγάλει αυτή την υπερκομματάρα, θα πω, υπερκομματάρα. Time Stood Still. Ας φανταστούμε ότι είμαστε σε κάποια ταινία του Ταραντίνου. Θα μου πεις και ποιοι είμαστε. Κάποιοι θα είμαστε εκεί γύρω.
1: Εμπλό 89,2.

Παιδιά, θα σας πω και κάτι άλλο που κατάλαβα φέτος. Δηλαδή, πάντα τα είχα καταλάβει αυτά, αλλά γενικότερα κάτι πολύ σημαντικό που πλέον το δίνω συμβουλή στους πάντες. Επειδή λέει και η Διονυσία, με αφορμή την μπάσα της Διονυσίας μάλλον, που λέει «Καλή παρέα να έχεις και ωραία τα περνάς», θέλω να πω ότι αν δεν κάνεις καλή παρέα με τον εαυτό σου, αν δεν τα περνάς ωραία, δεν γίνεται, ρε παιδί μου, πώς να σας το πω, δεν γίνεται να βγάλεις άκρη και με τους άλλους, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει και εσύ να τα περνάς ωραία, ρε παιδί μου, να σε γουστάρεις αλλιώς. Δηλαδή όλη την ώρα γκρινιάζεις, όλη την ώρα μας κουράζεις άλλους. Όχι, κάτσε λίγο, βρέστε με τον εαυτό σου, γνωριστείτε ξανά από την αρχή. Αφιέρωσέ του και ένα τραγούδι. Αφιέρωσέ το αυτό.

Πείτε μου, πουλάκια μου. Μαύρα μάτια, λέει ο Σωτήρης. Κάναμε για να σε δούμε και τέτοια. Δεν θα σας πω ψέματα, μου αρέσει πάρα πολύ που μου το λέτε αυτό, γιατί και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Γεια σου, Αγισίλα, θα βγω. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα, Αγισίλα. Δεν είδα πριν κάποιο μήνυμα, οπότε θεωρώ ότι. Ναι. Ότι it's okay. Ότι δεν μου το έστειλες μάλλον και δεν σε χαιρέτησα. Λοιπόν, Γιάννη μου, σταμάτα να στέλνεις αυτό που στέλνεις, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Και φυσικά πέρα της πλάκας, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής σου, λέει, αν έχω κατασταλάξει ή αν δεν έχω κατασταλάξει. Με ρωτάς, φίλε μου, δεν ξέρω, είναι ερώτηση αυτή. Γιατί το νόημα, δεν ξέρω αν είναι τόσο να το βρεις, όσο να συνεχίζεις να το ανακαλύπτεις. Γιατί είναι άπειρο. Αγισιλέβα, τους έχεις πολύ ωραίο όνομα.

Μεγάλη υπόθεση αυτή, μεγάλη να ζήσουμε την εποχή της αγάπης, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το εύχομαι, γιατί όντως η εποχή αυτή είναι μέσα μας. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε σε καιρούς, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να χαλαρώσουμε και να το ζήσουμε, ρε παιδί μου. Μέσα από όλα τα κύματα, μέσα από όλα αυτά που περνάμε.

και να παραπονιόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο. Γίνεται πως εδώ ο Σωτήρης, ο οποίος μου γράφει μαύρα μάτια κάναμε για να σε δούμε, ακόμα λίγο και θα πιάναμε Χριστούγεννα. Καλό, καλό.

Έτσι ακριβώς, παιδιά. Στηριζόμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, ένα χαμόγελο, κάτι. Οτιδήποτε μπορεί να σου δώσει θετική ενέργεια. Ή να σου δώσει αυτή την ενέργεια για να συνεχίσει. Τώρα δεν θέλω να λέμε θετική, αρνητική, μπλα μπλα μπλα. Αλλά θέλουμε, ρε παιδί μου, θέλουμε λίγη ενέργεια. Θέλεις αυτό το τσικ, αυτό το κάτι. Τώρα πραγματικά για σήμερα ήθελα πάρα πολλά να σας πω. Πάρα πολλά. Κάθε μέρα δηλαδή έχω να σας πω πράγματα άπειρα, άπειρα. Δεν ξέρω όμως τι να πρωτοπώ. Λέω να αφήσω τους baby guru με το ήθελα να σου πω. Να μας τα πούνε.

Λοιπόν, λέει εδώ φίλος ο Κωνσταντίνος, μου λέει γενικά για την κοπέλα του, μου έχει στείλει ένα κατεβατό, ότι η κοπέλα του δεν της αρέσουν τα μαλλιά της, δεν της αρέσει το ένα, δεν της αρέσει το άλλο. Θέλω λοιπόν να πω κάτι πολύ σημαντικό. Αν σε πιάσει αυτό, να αρχίσεις να θέλεις πολλές διορθώσεις, να κοιτάς λίγο εδώ, να πεις θα μου άρεσε πιο πολύ αυτό, να κοιτάς λίγο εδώ, να έλεγες θα μου άρεσε πιο πολύ αυτό. Α, παιδιά, μετά δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις, γιατί θεωρείς λίγο πιο τέλειο αυτό, θεωρείς λίγο πιο τέλειο το άλλο. Θέλει όμως και αυτή τη χαλαρότητα και αυτά τα κότς για να πεις, ξέρεις τι, είμαι τέλειος έτσι όπως είμαι. Δυστυχώς, και το λέω και για μένα αυτό, αυτό για να το ζήσεις, να το καταλάβεις, πρέπει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάθεις ένα σοκ, κάτι πρέπει να πάθεις. Ή πολλές φορές λες, πω παλιά, μια χαρά ήμουνα, γιατί τρεπόμουνα, ενώ τώρα δεν είμαι. Το ζεις κι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, θέλει και λίγο να πεις, ξέρεις τι, αυτός είμαι. Τέλος, φιλάκια, τα φιλιά μου. Λοιπόν, να χαιρετήσω την Έλενα από την Κύπρο, που λέει, μόλις γύρισα Κύπρο από Λονδίνο. Τυχαίο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλή αρχή. Γεια σου, Φίρια Χολά, που λέει, είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως. Ακριβώς. Κρίστη, εγώ δεν σου είπα να λες εγώ είμαι κι άλλος κανένας. Αλλά να λες είμαι ωραίος, δηλαδή ότι είσαι cool, δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου. Χαλαρά. Πολύ κυριλέ, στην τελική αυτός είσαι. Αυτό το παθαίνουν πολλοί άνθρωποι που σου λένε τέλος, δεν έχω άλλη επιλογή, οπότε πρέπει να δουλέψω τα γύρω-γύρω. Και κάτι γίνεται και βρίσκουν αυτοπεποίθηση με το χιούμορ τους, βρίσκουν αυτοπεποίθηση, δεν ξέρω, με άλλα πράγματα τα οποία οι άλλοι προσπαθούν να γίνουν όμορφοι, οι άλλοι χτίζουν αυτοπεποίθηση όμως με πράξεις, παιδιά, γιατί είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δολίνη, Βασελίνα και Τσόλμο. Αυτό εγώ δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ταιριάζει τώρα το καλοκαίρι, σε έτσι ωραίες καλοκαιρινές στιγμές. Και επιστρέφω με τα δικά σας μηνύματα. Έχετε στείλει και εσείς πολύ ωραία πράγματα. Και με άλλα δικά σας μηνύματα μάλλον. Και φυσικά αφιερώσεις.

Είμαστε ομίχλοι μαζί. Λοιπόν, από πολλά φιλιά εδώ στο Ρούλι, πάρα πολλά φιλιά. Φυσικά στον Πέτρο που κάθε φορά μου στέλνει για τη λιακάδα και με λέει λιακάδα. Πραγματικά μου έχει λείψει πάρα μα πάρα πολύ αυτό. Και φυσικά μια τεράστια τεράστια αγκαλιά εδώ στη φίλη μου την Κατερίνα. Παιδιά, καλή σεζόν έχουμε, θα το εύχομαι και θα το ξαναεύχομαι. Αλήθεια σας λέω ότι φέτος έχω βάλει πολλές διαδικασίες για να κάνουμε τρομερά πράγματα. Ό,τι μου στείλετε από ιδέες και τα σχετικά, εννοείται ότι τα κρατάω και έρχονται και άλλα πολλά, θέλω να σας πω. Θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω όλα σας τα αιτήματα για συνεντεύξεις, για διάφορα άλλα που είχαμε πει, το ένα το άλλο, events. Μακάρι να τα προλάβω και events. Προς το παρόν έχω συνεντεύξεις που αρχίζω και συγχρονίζω, παύλα προγραμματίζω. Και φυσικά έπονται και άλλα πολλά. Καλησπέρα φίλε σερβερ, γεια σου Σωτήρη. Αποκτούν νόημα και πάλι οι Δευτέρες και οι Τρίτες. Α, Σωτήρη. Παιδιά, και για μένα πάντως κάπως έτσι είναι. Γιατί αλήθεια, όταν δεν έχω ρε παιδί μου τώρα εκπομπές, δηλαδή είναι σαν να μην έχει χρώμα, είναι κάπως αλλιώς. Με έχουν πιάσει τα αρωματικά μου τώρα που σας συνάντησα ξανά. Πάμε over the hill, Μόνικα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αφού ακούσουμε τι ώρα πήγε, γιατί παιδιά είναι 10 παρα 4 περίπου. Να ακούσουμε και μαζονάκι που έχετε ζητήσει. Να τα πούμε όλα τέλος πάντων.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Synthwave StarTech, κάθε Παρασκευή 10 η ώρα το βράδυ.
7: Energy. New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε Γιώργο Μαζονάκη σήμερα. Αχ, βέβαια, τι να πω. Εντάξει, εννοείται ότι όλοι στεναχωρηθήκαμε, σοκαριστήκαμε. Πιστεύω ήταν κάτι το οποίο ήρθε αναπάντεχα, δεν το περιμέναμε. Αισθανόμαστε όλοι ότι ήταν πάρα πολύ άδικο το πώς έγινε έτσι ξαφνικά. Δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν τον είχαμε χαιρετήσει. Αισθανόμαστε όλοι ότι δεν έκανε κύκλο αυτός ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ότι αισθάνομαι ότι φεύγει γεμάτος. Ότι δηλαδή στην ουσία ο ίδιος, στην ουσία, τώρα θα πάει κάπου πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, έχω μια πολύ καλή αίσθηση. Και εμείς στην ουσία στεναχωριόμαστε γιατί έφυγε από δίπλα μας. Γι' αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, στην ουσία το τέλος σου να σε περιτριγυρίζει από τόσους ανθρώπους που να θαυμάζουν τη δουλειά σου και να σε ακολουθούν αυτές τις στιγμές. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και είναι ένας άνθρωπος που όλοι θα θυμόμαστε και θα έχουμε ένα χαμόγελο στα χείλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα είχε βρει με τον εαυτό του. Φαινόταν ότι είχε περάσει και εκείνος δυσκολίες ή ότι περνούσε δυσκολίες. Και τα είχε βρει με τον εαυτό του. Και έτσι είχε μια βαθύτερη κατανόηση για όλους μας. Δεν ξέρω, νομίζω αυτό το αισθανόμασταν όλοι. Δηλαδή ότι ήταν πολύ οικείος, πολύ φιλικός. Δηλαδή σε ένιωθε κιόλας. Δεν ήταν απλά δηλαδή ότι σε χαιρετούσε, σου μιλούσε. Σε ένιωθε, το ζούσε μαζί σου. Είναι απίστευτος άνθρωπος και νομίζω ότι όπως αισθάνεσαι ότι κάπως έφυγε έτσι απότομα, κάπως και δεν έχει φύγει και ούτε θα φύγει. Έφυγε όντως σαν rockstar και θα μείνει. Αυτό ήτανε. Και νομίζω ότι δεν είχαμε καταλάβει όλοι πόσο σημαντικός είναι. Μέχρι αυτή τη στιγμή που τώρα πραγματικά έχουμε πάθει όλοι του στυλ τι γίνεται. Αλλά μ' αρέσει γιατί πιστεύω ότι και πολλοί θα προβληματίστηκαν. Κυρίως πολιτική θα έλεγα, για το δικό τους τέλος.
1: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις.
0: Κρατήστε το λίγο γιατί θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Σχετικά με κάποιες δηλώσεις.
1: Ποιος πήρε από τη δύση του ήλιου το χρώμα για να...
0: Αισθάνομαι ότι κάποιοι έχουν αρχίσει και το ξανασκέφτονται αυτό.
1: Ποτέ να μην πέσουν τα μάτια σου που τ' αγαπώ.
0: Πάμε άλλο ένα.
1: Αγαπώ σήμερα.
0: Αφιερωμένο σε όλους σας. Το ξέρετε ότι σας αγαπώ.
1: Και

0: Λίγο καθυστέρησα να μπω στο Instagram, κατευθείαν να με κρεμάσετε.
1: Αγαπώ σημαίνει να τα μόνο και...
0: Δημήτρη μου, χρόνια πολλά, εύχομαι κάθε καλό.
1: Αγαπώ σημαίνει...
0: Δεν πειράζει αν στα γενέθλιά σου δεν τα πέρασες τόσο καλά, πίστεψέ με.
1: Αυτές...

Πολλοί κόσμος δεν τα περνάει καλά στα γενέθλιά του. Ίσως μας προβληματίζουν και διάφορα. Τι είχαμε πει να κάνουμε, τι δεν κάναμε. Ένας έτσι προσωπικός απολογισμός που μπορεί να μας προβληματίζει δημιουργικά, θα έλεγα. Γιατί χρειάζεται και λίγο να προβληματιστείς, να δεις τι έκανες, τι δεν έκανες, τι θέλεις να κάνεις. Να τα βάλεις κάτω, βρε αδερφέ. Γεια σου Τσούπρα, λέει εδώ, γεια σου φίλε. Ακριβώς λέει η Ραφαέλα ότι ναι, σαφώς έχει γίνει για τον Μαζονάκη, λέει εδώ, ότι ήταν αθαπροκτονία. Κοιτάξτε, βέβαια όλα αυτά θα αποδειχθούν τι έγινε και τι δεν έγινε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι πήγε εντελώς λάθος εκεί πέρα, κάτι έγινε εντελώς λάθος, αλλά θέλω να πω κάτι. Χαίρομαι που έχουμε μείνει περισσότεροι στην ουσία και αφήνουμε πραγματικά τη δικαιοσύνη και όλους να κάνουν τη δουλειά τους μέσα σε όλο αυτό. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, με τόσα που συμβαίνουν, στεναχωριόμαστε όλοι πάρα πολύ. Τη κρατάμε έτσι το μήνυμα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και ίσως αυτό που έμαθα φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, με τη μετακόμιση, με όλα αυτά που περνούσα αυτές τις μέρες και μάζευα διάφορα πράγματα και δικά μου και ενός αγαπημένου μου θείου που δεν είναι πλέον κοντά μας, κατάλαβα και μετά εντωμεταξύ στα καπάκια έγινε και αυτό με το Μαζονάκι. Κατάλαβα ότι αυτό που έχουμε πραγματικά όμως είναι μόνο το τώρα. Δηλαδή αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή είναι το ότι με ακούς αυτή τη στιγμή. Το ότι είμαστε εγώ και εσύ εδώ στον αέρα, στέλνεις ένα μήνυμα, ένα τραγούδι, νότες και ό,τι παράλληλα κάνεις. Όλα τα άλλα είναι τα φαντάζεσαι. Ακόμα και το παρελθόν το φαντάζεσαι, γιατί δεν ξέρεις τι πραγματικά έγινε. Είναι μόνο αυτό που θυμάσαι. Μια αίσθηση που και αυτό δεν ξέρεις ακριβώς τι έγινε τελικά. Είναι απίστευτο.

Γεια σου Παντελή μου, γεια σου Άννα, καλή σεζόν να έχουμε. Ακριβώς παιδιά, η ζωή συνεχίζεται, αλήσε μας. Καλή σεζόν Μάριέ μου, καλή σεζόν. Καλή σεζόν να έχουμε, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι παιδιά να συνεχίσουμε δυναμικά και θέλω να έχουμε πάθος, να έχουμε στυλ, να έχουμε τσαχπινιά. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα μέτρια, δηλαδή αυτό συζητούσα και σήμερα, δηλαδή αν είναι να κάνεις κάτι, κάντο σωστά, κάντο ολοκληρωμένα, κάντο με την καρδιά σου, με την ψυχή σου βρε αδερφέ, θέλει αυτό το κάτι. Αλλιώς άστο.

Τι κομματάρα είναι αυτή η Διονυσία, το αφιερώνω σε σένα που μπορώθηκες πραγματικά πάρα πολύ. Γεια σου Άγγελε, τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Να χαιρετήσω και τον Γιώργο που λέει «Απαπα, τι ανανέωση είναι αυτή». Παιδιά, τι έχετε πάθει, και ο Μάριος το λέει αυτό. Εν τω μεταξύ, να σας πω την αλήθεια, έχω να κοιμηθώ πάρα πολλές μέρες. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Το γεγονός ότι άλλαξε το πρόγραμμά μου και σήμερα ξεκινάμε εκπομπή. Παλιά, σε έναν έτσι παλιό εαυτό, μπορεί να με νευρίαζε κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Πού θα σας δω. Χάρηκα επίσης πάρα πολύ που δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μου. Τα σταματάω όλα και κάνω εκπομπή. Που ίσως αυτό με ανανέωσε. Τελικά έμαθα με τα χρόνια και την εμπειρία να με ανανεώνει η αλλαγή και η αναπροσαρμογή σε όλο το πρόγραμμά μου. Να μην έχω πρόγραμμα, να προσπαθώ και στην τελική ό,τι γίνει. Να χαιρετήσω εδώ και το σήματα.gr και φυσικά να χαιρετήσω το φίλο τον Παναγιώτη. Το Σωτήρι έχει ζητήσει εδώ διάφανα κρίνα. Ο Γιώργος έχει ζητήσει πολύ ωραίο κομμάτι, για να το δούμε και αυτό. Πάμε όμως να ακούσουμε Παύλο Παυλίδη, «Δεν είμαι από εδώ». Αφιερωμένο στο Βασίλη που το ζήτησε από την αρχή της εκπομπής. Όλα δικό σου Βασίλη, πες μας και από πού είσαι.

Γελάω, γιατί λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Και καλά ότι η οικόνομη είναι τόσο λαμπερή και τόσο ανανεωμένη. Πες ότι πέρασες ένα τέλειο καλοκαίρι χωρίς να το πεις και καλά. Αλλά παιδιά, θέλω να σας πω την αλήθεια. Δεν ήταν τόσο ωραίο το καλοκαίρι μου. Από την άποψη, αυτό που φαντάζεται κάποιος το τέλειο καλοκαίρι, ξέρω εγώ, ξεγνιασιά, το ένα το άλλο. Ήταν ένα καλοκαίρι δύσκολο, επεισοδιακό, με πολύ ωραίες στιγμές, αλλά και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Δύσκολες όμως, τραγικές. Και θέλω να πω ότι κάποια στιγμή το παίρνεις απόφαση και κάπως, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις και τα μηνύματα, τι θέλουν να σου δείξουν, ποια είναι τα μαθήματα που παίρνεις από όλο αυτό. Και όπως έλεγα και πριν, φίλε Γιώργο, μάλλον εσύ δεν είχες συντονιστεί όμως, να κάνω και εγώ τα παραπονά μου, είναι ότι αυτό που κατάλαβα λοιπόν μέσα σε όλο αυτό που μου συμβαίνει και ολοκληρώνεται τώρα με μια μετακόμιση που όλα είναι στον αέρα, θέλω να πω ότι το μόνο που έχουμε είναι το τώρα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλα τα άλλα τα φαντάζεσαι, τα σχεδιάζεις, θα σου βγούνε. Μπορεί να σου βγούνε, αλλά ίσως και όχι έτσι όπως σχεδιάζεις. Μπορεί να σου βγει όμως και κάτι πολύ καλύτερο. Γι' αυτό είναι καλό να αρχίσεις να αγαπάς και τις αλλαγές και όλα αυτά. Οπότε, σε γενικές γραμμές, χαλάρωσε που λένε. Εντάξει, τι να κάνω τώρα, να κλάψω. Όπως λέει και ο Σωτήρης, όλοι το έχουμε χάσει. Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι το έχω κάψει τόσο πολύ που κάποια στιγμή λες, γιατί να μην χαίρομαι, δεν καταλαβαίνω. Και τι να κάθομαι, να κάθομαι να κλαίω όλη την ώρα. Ή να γκρινιάζω που είναι το αμέσως. Ή μη πω ότι είναι το χειρότερο από όλα. Πάμε όμως να δημιουργήσουμε λίγη ατμόσφαιρα εδώ με τη Δημήτρη Γαλάνη και τον Σεραφείμ Γεννακόπουλο. Έλα κοντά.

Εν τω μεταξύ μου λέει εδώ ο Γιώργος Πήλιο δεν ήρθες ακόμα. Πάλι λέει, πάλι με κεφαλαία κιόλας. Μου λέει και ο Μπιλάκος, ο παπάς, ότι δεν ήρθα στην αμελητέα Δομοκού να φάω στον καλόκαρδο που με έχει καλέσει εδώ και χρόνια, εν τω μεταξύ κάθε χρόνο. Βέβαια σου υπόσχομαι ότι θα έρθω. Θα έρθω. Θα το βάλω στο πρόγραμμα. Ξέρεις τι, θα το βάλω στο πρόγραμμα. Δεν μπορώ, παιδιά μου, έχει στείλει τόσες φωτογραφίες με παϊδάκια, μπριζολίτσες και όλα αυτά. Πρέπει μια φορά να περάσω. Μια φορά. Σίγουρα όμως, σίγουρα. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι και Πήλιο και μπροστά εκεί. Να ξέρετε, να ξέρετε. Προσέξτε, γιατί κάποια στιγμή θα με δείτε μπροστά σας και θα τρομοκρατηθείτε. Μέρες αργίας, διάφανα κρίνα λοιπόν από το Σωτήρι Αρβανίτη σε όλη την παρέα. Το καλύτερο παλτό μου. Πάμε έτσι να απορροθούμε με τα ελληνικά ροκ. Που δεν λείπουν σχεδόν από κάθε εκπομπή. Εκεί που υψώνομαι. Και φυσικά πολλά φιλιά να δώσω και στο Γιάννη μας, το Χρυσοβιτσιώτη. Καλησπέρα, Γιάννη.

Λοιπόν, να χαιρετήσω με πάρα πολύ αγάπη εδώ το φίλο τον Ανέστη και φυσικά μια τεράστια αγκαλιά να κάνω και στο Γιώργο που έχει τραβήξει όλες αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ στο Fan Club. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάρια Στέρπη. Άκουσες διάφανα, κρίνα και εμφανίστηκες.

0: Λοιπόν, και για να καταλάβετε πραγματικά το πόσο έτσι θα πω, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε ταμπού, δεν είχε κόμπλεξ, δεν είχε τίποτα. Πήγε, έχει συνεργαστεί από τους, πιο λαϊκούς μέχρι hip hop έντεχνο, μέχρι underground rock. Δηλαδή είναι απίστευτο το τι, με τι συνεργασίες έχει κάνει.
1: Έστιν ουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας μέγεθος εχούσης, ειδισμένο λόγο χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορίης, δρόντων και ούδη απαγγελίας, διελαίου και φόβου περένουσα, την τοτιού των παθημάτων κάθαρσιν.
0: Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, το τραγούδι των Steams, The Lament. Απίστευτος, Παντελή, ελπίζω να μην αγχώθηκες πολύ που το άκουσες.

Εντάξει, απίστευτο, απίστευτο. Αγαπημένος μας Ζωνάκης. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι τον αγαπούσαμε και τον είχαμε στην καρδιά μας. Λοιπόν, να χαιρετήσω. Εδώ βλέπω τα μηνύματα. Φίλε πάνω μου, θέλω να σου ευχηθώ και σε ένα καλή αρχή. Ξέρω ότι εσείς οι γονείς χαίρεστε πάρα πολύ που τα παιδιά σας πάνε στο σχολείο. Το έχω καταλάβει δηλαδή από διάφορα βιντεάκια και μετά εντάξει το σκέφτεσαι και λίγο από τους φίλους σου που εντάξει όσοι φίλοι έχετε παιδιά θέλω να σε ευχηθώ τους καλή σχολική χρονιά. Να χαιρετήσω επίσης με πάρα πολύ αγάπη εδώ τη φίλη την Έλενα. Παιδιά έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλα τα επίπεδα θα πω σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, να λαλήσεις αλλά τόσο όσο, κατάλαβες. Γεια σου Νικόλα μου Τσιαούση. Να στο αφιερώσω αυτό που ακούμε. Και να το ζούμε ρε παιδί μου, να το ζούμε, να το απολαμβάνουμε, να το νιώθουμε.

Γεια σου, Γλέντι Μαθή. Και γιατί το κάνετε κι εσείς αυτό, να στέλνετε μήνυματα στον εαυτό σας ή το κάνω μόνο εγώ? Δηλαδή βρίσκεται κάτι και αντί για να το κάνεις save κάποιο οτιδήποτε, παίρνεις το link και το στέλνεις στον εαυτό σου, είτε στο Facebook, είτε στο Teams, είτε στο WhatsApp, είτε σε οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιείς. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα συζήτηση δεν ξέρω αν θα έκανα, αλλά μπορεί να μου λέω πράγματα για να τα δω μετά. Δηλαδή η συζήτηση έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, έχει υπερβεί το χρόνο, γιατί εγώ θα το δω κάποια άλλη στιγμή. Που σημαίνει ότι μιλάω στο μελλοντικό εαυτό μου. Α, το κάνει και ο Μάριος, ορίστε. Αυτό έλειπε, αυτό έλειπε. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεταιριάζαμε, παιδιά. Πω, πάνω να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι των Murphys, Another One. Ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Κέρκυρα. Πω, πω. Ειδικά αυτό το κομμάτι είναι το αγαπημένο μου. Δεν θα μπορούσα να μην το ακούσω σήμερα.

0: Αχ, φίλε Ρέτζον, μόλις τώρα είδα ξανά τι ώρα είναι. Και πληγώθηκα, δεν θα σας πω ψέματα. Εν τω μεταξύ, να χαιρετήσω και τον Γιώργο από τα Τρίκαλα που θέλει να του πω πάλι τα ζώδια. Δηλαδή, Γιώργο, πραγματικά είσαι λες από τους λόγους που σκέφτομαι πολύ σοβαρά να σπουδάσω αστρολογία, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και το φίλο του James. Ιωάννη, πάρα πολλά φιλιά. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ όμορφα όλα αυτά που γράφεις και πολύ ωραία αφιέρωση κάνεις. Θέλει γενικά να αφιερώσει και αυτό το κομμάτι, λέει, στον αγαπημένο μας ζωνάκι. Όντως.
1: Ο χρόνος είναι ο
0: χείρος. Η αλήθεια είναι ότι όλοι νοιαζόμασταν για κάποιο λόγο.
1: Σκορπάει και σε παγώνει.
0: Και όλα αυτά που του συνέβησαν. Γιατί ήταν πολύ ανθρώπινος.
1: Βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα πάρουν.
0: Αυτές οι καινούργιες ζάλεσαι.
1: Θέλεις ξανά να.
0: Oh, τι κομμάτι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μιαν άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο

Τρύπε 1993 καρδίτσα. Πήγαμε και μετά βάλανε φωτιά στο κλαμπ. Κάει και όλος καιρός. Να, κάτι που θα το θυμάσαι για πάντα. Είδες, πολλές φορές είναι αυτά τα περίεργα.

Είδα κιόλας πριν 5 μέρες τα μωρά στη φωτιά, ο Στέλιος Σαλβαδόρ δηλαδή κοινοποίησε και το νέο site από τα μωρά στη φωτιά. Θα βάλουμε αύριο να ακούσουμε όπως και δίποτε. Είμαστε κάπου στα σύμπαν, Μάρια Πίπη. Πραγματικά μου λείψατε όλοι πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη σεζόν. Αν και αισθάνομαι σαν να μην έγινε τίποτα, ας πούμε, σαν από την τελευταία εκπομπή να ξαναξεκινήσαμε κανονικά, δηλαδή να συνεχίσαμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε οι δικές μου Δευτέρες τώρα πόσα νοήματα ξεκίνησαν να έχουν. Έχω να σας πω πάρα πολλά, πάρα με πάρα πολλά. Αλλά τα κρατάω έτσι να σας τα λέω σιγά σιγά. Οπότε λοιπόν θα τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ninja Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, δηλαδή στον Unplugged 89,2 στη Θεσπρωτεία, στον Sirius 95,8 στη Βιωτία, στον Διέλκος 105,6 στην Κόρινθο και στο Vox FM 103,3 στον Ομό Ηλίας. Εννοείται ότι στο Καστελόριζο μας ακούτε σταθερά στους 104,3. Να χαιρετήσω και τον Γιάννη Σταφυλάκη από το Ηράκλειο Κρήτης. Θα κλείσουμε με μια αγαπημένη καλλιτέχνηδα αυτή την πρώτη εκπομπή της σεζόν, Dusk, αγαπημένη Αυγή Πλατανίδη και το αγαπημένο Fire. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως τώρα έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπωλείο της η Χάρης. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι με ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάτε, να συνεχίζουμε όλοι μαζί εδώ κάπου στο σύμπαν. Καλό βράδυ και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή μας σεζόν.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

Engie Radio παρουσιάζει την εκπομπή StarTech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα το βράδυ.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Τη Σκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλώς μίξαμε και πάλι στο δικό μας το rock and roll, το 2ωρο, το βραδινό, το όμορφο 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου λοιπόν στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου σε όλους, όλους. Από όπου κι αν είστε συντονισμένοι. Κλασικό άγχος και αυτό το παράξενο του να ξανασυντονιστεί στο στούντιο μετά από 2 μήνες. Ναι, 2 μήνες παιδιά. Διακοπής. Να μην ξαναγίνει, να μην επαναληφθεί αυτό. Every little thing she does, it's magic για την έναρξη. Πάμε με

Και ας είναι μεγάλη, και ας ήταν μεγάλη η επουσία και το κενό, δεν ξεχνάμε αυτά που αγαπάμε και την αγάπη μας στις καινούργιες κυκλοφορίες, στα καινούργια συγκροτήματα, τις ωραίες τις προτάσεις από όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, αυτό είναι καινούριο συγκλάκι. Μέσα στο καλοκαίρι βγήκε το Every Time You Got High. Μας αρέσει η ενέργεια των Blunt Rose. Και φυσικά το παρακολουθούμε και το παρουσιάζουμε. Old school, κλασική και αγαπητή. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, όπως ακριβώς το έχετε σημειώσει στο τευτέρι σας όλο αυτό τον καιρό. Δηλαδή, Viber αριθμός 698-98-60-147. Άλλος τρόπος είναι μέσω email studio@ngradio.gr. Είμαστε live στο TikTok. Όλοι οι παλιοπαρέα, οι καλοί μουσικόφιλοι είναι εδώ συντονισμένοι. Εσείς μας παρακολουθείτε live από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Θερμό καλωσόρισμα λοιπόν σε όλους τους ακροατές και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Νάτο και το Σαρδάμ, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Λοιπόν, εν πλώς στους 89,2 στον ομό Θεσπρωτείας, Σύριος 95,8 στον ομό Βιωτίας, Κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα, καλησπέρα στο Vox στους 103,3 στον ομό Ηλίας, είμαστε μαζί με το Καστελόριζο πάντα στους 104,3, Σάμος Radio Καφέ στους 102,4, Αιγαίο Live 95,8 στη Σύρο. Χαιρετισμούς και πολλά φιλιά και στον Δίολκο που μας αναμεταδίδει από την Κόρινθο. Για τη συνέχεια κάτι από τα παλιά, πολύ αγαπημένο.

πρώτος δίσκος για τους Καναδούς Σάγκα. Πίσω στο 1978. Να δω ποιος θα τσιμπήσει αυτό το κομμάτι, να το βάλει σε κανένα ωραίο ανιμέ, σε καμιά ωραία ταινία. I

αυτές οι καλές παλιές μουσικές εποχές με τα πολύ τολμηρά άλμπουμ, με τους πολύ ταλαντούχους μουσικούς, με τους παραγωγούς οι οποίοι δεν χορταίνουν να σκαλίζουν, να ανακαλύπτουν νέους τρόπους να κάνουν τις παραγωγές τους πιο δημιουργικές και πιο ενδιαφέρουσες. 1978 λοιπόν για τους Καναδούς Σαγκά, όλα στην πένα, ο ήχος, τα παίξηματα, το τραγούδι, οι φωνές. Λοιπόν, 1978, ομότιτλος δίσκος για αυτούς, ένα συγκρότημα το οποίο έχει αρκετά μεγάλη δισκογραφία, δηλαδή μέσα στη δεκαετία του 70 έχουμε τα δύο πρώτα άλμπουμ και φτάνουμε μέχρι και το 2021 να είναι ενεργοί ακόμα δηλαδή και να έχουν κυκλοφορήσει καμιά δεκαπενταριά δίσκους. Λοιπόν, Humble Stance, ξαναλέω, είναι ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε από τον πρώτο δίσκο των Σάγκα. Και έτσι όπως άκουγα λοιπόν αυτόν τον ήχο, που πραγματικά πολύ σωστά έτσι το χαρακτήρισε ένας φίλος εδώ, έχει αυτό το 80s, προ-80s, γιατί είμαστε στο 78, αλλά είναι αυτή η τάση εκεί με την τεχνολογία και με τα synthesizer. Είπα λοιπόν ποιος θα τσιμπήσει αυτό το κομμάτι και αυτόν τον ήχο σε καμία σειρά κινουμένων σχεδίων ανιμέ ή κάτι αντίστοιχο, τέλος πάντων, με δράση, γιατί είναι πάρα πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό να συμβαίνει αυτό. Και βασικά τη μόδα την έχει καθιερώσει, πιστεύω, μόδα, την τάση να το πω καλύτερα, η τελευταία μεγάλη επιτυχία του Netflix, που είναι η σειρά ανιμέ

του μάνγκα JoJo's Bizarre Adventure, με την οποία αυτή ωραιότατη σειρά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα και θα έρθω σε ένα από τα θέματα αυτής της σειράς ανιμέ πολύ πολύ σύντομα. Πριν πάω όμως στον JoJo, θα πάω στα Pokémon και θα πάω στον Go Ichinose, το Ιαπωνέζο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το soundtrack της σειράς Pokémon Legends Arceus. Πάμε σε ένα, στο θέμα της μάχης του Volo Battle Theme, σε μια ωραιότατη μεταλλίζουσα διασκευή.

Από πού να το πιάσουμε τώρα αυτό που μόλις ακούσαμε? Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση αυτή καθεαυτή. Πολύ δυνατή, και πάντοτε έτσι δυνατά είναι τα μουσικά θέματα για τα anime και για τα video games επίσης, βεβαίως, και εκεί τεράστια παραγωγή και βιομηχανία. Λοιπόν, από το 2024 είναι αυτή η τολμηρή διασκευή που έχει κάνει ο τύπος που ακούει στο project, Kieran Zane Roberts. Και θα βρείτε στο διαδίκτυο, όρεξη να έχει κανείς, πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις διασκευών και πολύ καλών κιόλας από μουσικά θέματα για κινούμενα σχέδια, για anime. Λοιπόν, και τι έλεγα πριν? Έλεγα για το μεγάλο ντόρο που έχει κάνει η σειρά anime JoJo's Bizarre Adventure. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο οποίος έχει γράψει το soundtrack για αυτό, για αυτή τη σειρά, είναι ο απίθανος, κάτσε τώρα για να τον βρω, να τον προφέρω και σωστά, συνθέτης, Ιαπωνέζος συνθέτης, τώρα αμέσως έρχεται, ο οποίος είναι ο Yugo Kano. Λοιπόν, Yugo Kano έχει γράψει φοβερή μουσική, την οποία έχουν διασκευάσει πάρα πολύ και έχουν αγαπήσει πάρα πολύ. Θα σας πάω στο θέμα του Giorno Giovanni, που είναι η τέταρτη σίζον, αν δεν κάνω λάθος, από αυτή την σειρά, σε μια πάρα πολύ ωραία όμως διασκευή που έχει γίνει εδώ στο πιάνο. Και όχι μόνο, ολόκληρη ορχήστρα, πάμε.

Έτσι λοιπόν, με αυτό το Giorno Giovanna, είναι το σωστό θέμα αυτής της συγκεκριμένης season από την σειρά JoJo's Bizarre Adventure. Είναι συγκλονιστική η όλη παραγωγή των anime στην Ιαπωνία και γι' αυτό και έχουν και τεράστια παγκόσμια ανταπόκριση. Λοιπόν, είναι top αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, και γι' αυτό και κάναμε και μια ωραία ακρόαση και γνωριμία σε όσους τυχόν δεν το έχετε ακουστά στη συγκεκριμένη σειρά και στη συγκεκριμένη μουσική. Αξίζει κάποιος, εφόσον δει τη σειρά ή όπως γίνεται και με τις ταινίες που του αρέσουν, να ξεχωρίσει μετά το soundtrack και να τα ακούσει μόνο του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και εκεί καταλαβαίνεις κιόλας και πόσο πολύ σε παίρνει μαζί του αυτό που βλέπεις, το γεγονός ότι η μουσική από πίσω λειτουργεί με τον απόλυτα σωστό τρόπο και τον απόλυτα, πώς το λένε έτσι, ξεσηκωτικό ή ατμοσφαιρικό τρόπο. Λοιπόν, μιας και είμαστε σε αυτή τη σειρά, τη Ιαπωνέζικη, JoJo's Bizarre Adventure, θέλω να σας πάω τώρα στην πρώτη season, η οποία πρώτη season κλείνει κάθε της επεισόδιο με ένα κομμάτι το οποίο μας έρχεται από τη δεκαετία του 70. Ένα κομμάτι που, όπως γίνεται πολύ συχνά και το λέμε και εδώ στον αέρα πολύ συχνά, ακριβώς επειδή χρησιμοποιείται σε αυτή τη σειρά, έχει πάει νούμερο 1 στα charts. Ένα τραγούδι του 1971 από ένα από τα πιο σημαντικά και ξεχωριστά progressive rock συγκροτήματα της εποχής εκείνης, και αναφέρομαι στην απίστευτη βρετανική παρέα των Yes. Λοιπόν, κάθε επεισόδιο της πρώτης season του JoJo's Bizarre Adventure κλείνει με το κομμάτι Roundabout των Yes, που είναι και μεγάλη τους επιτυχία, έτσι, είναι από τον πρώτο δίσκο, τον δίσκο Fragile, και ένα από τα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει από εκεί και όσοι ασχολούνται με αυτό το είδος το ξέρουν οπωσδήποτε. Αλλά να που έρχονται καινούριες γενιές παιδιών και ανθρώπων να ακούνε το κομμάτι αυτό και να το ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά. Ο λόγος για τούτο εδώ το αριστούργημα.

Γιον Άντερσον στα φωνητικά, Steve Hove στις κιθάρες, Chris Quire ο μπασίστας, Rick Wakeman τώρα εδώ τραγουδάει στα πλήκτρα και Bill Bradford στα drums. Όλοι τους ένας και ένας. Τέταρτος δίσκος για τους Yes, όχι πρώτος που είπα, αλλά πρώτος στον οποίο συμμετέχει ο Rick Wakeman στα πλήκτρα.

Συγκλονιστική, yes, φοβερή, και συγκλονιστικό το γεγονός ότι με την είσοδο στο Netflix της σειράς αυτής, JoJo's Bizarre Adventures, έρχεται αυτό το κομμάτι και μπαίνει πάλι στην κορυφή. Και επίσης η δύναμη του διαδικτύου, το κομμάτι αυτό, η εισαγωγή του, επειδή ακούγεται πάντα στο κλείσιμο κάθε επεισοδίου, όπως έλεγα, με την εισαγωγή αυτή της κιθάρας και τον τίτλο από κάτω, υπότιτλο μάλλον, To Be Continued, συνεχίζεται, έχει γίνει meme στο ίντερνετ. Οπότε όποιος κάνει ένα βιντεάκι που υπάρχει και μια συνέχεια που θα έρθει μετά κάποια άλλη στιγμή, χρησιμοποιούν το κομμάτι αυτό, την εισαγωγή ουσιαστικά αυτή, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται στη σειρά JoJo's Bizarre Adventures. Μου θύμισε λοιπόν τώρα όλο αυτό το, όλη αυτή η μουσική και όλη αυτή η δημιουργία, σαν ήχος περισσότερο, αυτό το σύγχρονο με αναφορές στα παλιά, αλλά σίγουρα σύγχρονο και στην παραγωγή του και στο παίξιμό του, progressive ήχο, μου θύμισε έναν μουσικό ο οποίος έχει εκατομμύρια views στο YouTube, χωρίς να έχει κάνει τίποτα δισκογραφικά ή με κάποιο ραδιόφωνο ή με κάποια εταιρεία, όλο ανεξάρτητη προσωπική παραγωγή, όλο. Και έχει φτάσει να έχει εκατομμύρια streaming, το ξαναλέω, για τη μουσική που γράφει και για την κιθάρα που παίζει. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Πολωνός Μάρο Μάρο. Μου θύμισε πάρα πολύ όλη αυτή η κίνηση, όλη αυτή η μουσική κίνηση του σήμερα, μέσα από το Netflix, μέσα από το ίντερνετ δηλαδή, την περίπτωση του Μάρο Μάρο. Και θέλω να σας πάω στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτή την τεράστια επιτυχία, γιατί είναι μια σύνθεση κιθαριστική που είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ πρωτότυπη, με πολύ έτσι χαρακτήρα, και πάρα πολλοί μουσικοί κιθαρίστες έχουν διασκευάσει και παίζουν και αγαπούν πολύ το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το Moonlighting. Το έχω ξαναβάλει εδώ στην εκπομπή, το έχουμε ξαναπαίξει, αλλά έτσι θέλω να το θυμηθούμε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.

Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Νάξ εδώ, κιθάρα, ήχος κιθάρας εντελώς signature, δηλαδή με υπογραφή, πραγματικά πάρα πολύ ωραίος παίχτης, φοβερή έναρξη όλο έτσι το εισαγωγικό και η εξέλιξη μετά πολύ δυνατή σε αυτό το κομμάτι, δικαίως δηλαδή αγαπήθηκε από τον κόσμο και είναι αυτό που λέμε ότι τον πήρε το κύμα και έγινε πάρα πολύ γνωστό. Και άλλα του κομμάτια είναι πάρα πολύ ωραία και ένας πολύ καλός τρόπος για να στηρίξει ένας μουσικόφιλος τους μουσικούς δημιουργούς είναι το Bandcamp. Φίλοι μου, που το λέω πολλές φορές ξανά και ξανά, το Bandcamp, όπου εκεί βρίσκεται και τον Μάρο Μάρο που μόλις ακούσαμε, και μπορείτε να τον στηρίξετε αυτούς τους μουσικούς όπως αυτόν που ακούσαμε τώρα, αγοράζοντας τη μουσική τους με το ποσό που οι ίδιοι βάζουν, που είναι πάρα πολύ οικονομικό, και σου λέει αν θες να δώσεις και κάτι παραπάνω, πολύ ευχαρίστως. Κάποιοι δεν βάζουν καν, σου λέει ό,τι θέλεις. Και αν δεν θέλεις, μην στείλεις καθόλου λεφτά, θα έχεις διαθέσιμο τουλάχιστον το MP3. Μπαίνουν στη διαδικασία να τυπώνουν δίσκους, να τυπώνουν CD, βινίλια. Είναι ωραία αυτή η δουλειά. Έχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ μεράκι, και είναι ωραίο που υπάρχουν ακόμα αυτές οι δημιουργίες της τέχνης, της μουσικής, συνολικά όμως, και με το εξώφυλλο και με το κόνσεπτ και με το εσώφυλλο μέσα και αυτό που θα γράψει ο μουσικός. Λοιπόν, όλα αυτά στο Bandcamp. Λοιπόν, αυτά με το Moonlighting και τον Μάρο Μάρο. Ακούσαμε αρκετά έτσι καινούργια πραγματάκια. Τώρα θα πάμε σε κάτι κλασικό, πίσω στη δεκαετία του 80, και δώστε βάση. Σίγγλ που ηχογραφείται το 1983, τον Απρίλιο για την ακρίβεια, στο Rockfield Studio, και έχει τίτλο το Sanity Assassin. Αυτό λοιπόν κυκλοφόρησε έτσι χωρίς καμία προώθηση, τίποτα, μόλις 325 αντίτυπα κόπηκαν και μοιράστηκαν. Στο εξώφυλλο δεν υπάρχει τίποτα, είναι μαύρο και μόνο γράφονται οι συντελεστές στο πίσω μέρος αυτού του single που κυκλοφορεί τότε, και αναφέρομαι στο κομμάτι των Bauhaus που κυκλοφορεί τότε, Sanity Assassin η μία πλευρά και από την άλλη Spirit in the Sky. Για πάμε να θυμηθούμε και αυτές τις ποιότητες.

Φοβερή Bauhaus, φοβερή όλη η μουσική. Απίστευτος frontman ο Peter Murphy. Απίστευτη κινησιολογία, φωνή, αισθητική, όλα, όλα καταπληκτικά. Και αυτό το The Sunny The Assassin, το οποίο όπως σας είπα κυκλοφόρησε έτσι ορφανό μόνο του πίσω εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, και πλησιάζοντας, τι σιγά σιγά, και τώρα φτάνοντας τώρα σε τρία λεπτάκια στο κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, επιστρέφω στο 2026 και στον τελευταίο δίσκο λοιπόν των πολύ αγαπητών μας GA20. Blues Now είναι ο τίτλος του. Ένα άλμπουμ με 10 κομμάτια και επιλέγω να πάρουμε μια πολύ ωραία γεύση από το Big Stars Falling, έτσι για την ομορφιά των blues των σύγχρονων μεν, με όλη όμως την παράδοση μέσα τους. Φοβερή GA20. Πάμε.

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
7: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
8: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
7: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
8: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Steve Hackett με Steve Rothery ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε με τίτλο The Roaring Waves. Είναι το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου The Roaring Waves που κυκλοφόρησε μόλις στις 28 Αυγούστου. Τι να πεις για αυτούς τους δύο τώρα, είναι ο Steve Hackett των Genesis και ο Steve Rothery των Marillion, και οι δυο τους για πολλά χρόνια δουλεύανε πάνω σε αυτό το δίσκο, και να που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και τον Αύγουστο. Ένα άλμπουμ το οποίο ο Hackett χαρακτηρίζει ως μία, λέει μία, μάλλον ο Rothery το λέει, μια κινηματογραφική προσέγγιση στη σύνθεση, μια ζωγραφική, δημιουργώντας μια μουσική που προσκαλεί τους ακροατές να παρασυρθούν, να φανταστούν και να βυθιστούν σε αυτήν. Προσπαθείς να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα σαν να ζωγραφίζεις έναν πίνακα, λέει ο Rothery, και να ταξιδέψεις τους ανθρώπους. Είναι όλο το άλμπουμ πάρα πολύ ωραίο. Είναι δύο μουσικοί οι οποίοι έχουν ταιριάξει πάρα πολύ μαζί και παίζουν πάρα πολύ και συνθέτουν πάρα πολύ ταιριαστά, και έχει μια ευαισθησία όλος ο δίσκος με πολύ ωραία μουσικά θέματα. Έχουν και δυναμικές στιγμές. Αυτά όμως τα θέματα που έχουν στα πιο ατμοσφαιρικά τους κομμάτια μέσα από το δίσκο The Roaring Waves είναι αλήθεια το κάτι άλλο, και σας προτείνω να ακούσετε όλο το άλμπουμ. Κυκλοφορεί κανονικά και στις διαδικτυακές πλατφόρμες και σε φυσικό υλικό. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής, Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι σταθερά μαζί σας, δηλαδή Viber 698-9860-147, το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Καλωσυντονιστήκατε όσοι ήρθατε τώρα στην εκπομπή μας, την πρώτη εκπομπή για την νέα ραδιοφωνική σεζόν του 2026-27. Εμείς σταθεροί εδώ στο ραντεβού μας και στον έρωτα που έχουμε με τη μουσική και τις δημιουργίες όλων αυτών των υπέροχων ανθρώπων εκεί έξω. Λοιπόν, ένας κιθαρίστας που μου θυμίζει αυτή την ποιότητα, γιατί και αυτός έρχεται από τα παλιά, είναι ο Mike Oldfield. Και αυτό το καλοκαίρι άκουγα πολύ τον δίσκο Man on the Rocks. Είναι ένα άλμπουμ του 14 του Oldfield, και εκτός των άλλων έχει μέσα πάρα πολλές αναφορές ως προς τις ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου για την τεχνολογία και για τους πολέμους, για τα πυρηνικά όπλα. Ένα άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφορεί το 2014, ο Mike Oldfield, με έναν πάρα πολύ ωραίο σχηματισμό μουσικών σε αυτή τη δουλειά, και με μια πάρα πολύ πολύ ωραία, με ένα πολύ ωραίο ήχο στην κιθάρα του. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Nuclear. Παρακολουθήστε την κομματάρα αυτή.

κομματάρα ατελείωτη γράφει εδώ ο Mike Oldfield. Αξίζει να αναφέρω ότι ο τραγουδιστής είναι ο Luke Spiller, ο οποίος είναι τραγουδιστής των Derby και των Derbyshire, που είναι βρετανικό glam rock συγκρότημα, σύγχρονη, πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία η επιλογή του Mike Oldfield για την συγκεκριμένη δουλειά, τη δουλειά Man on the Rocks. Κομματάρα, έπως να έχετε απόλυτο δίκιο. Την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά που είστε εδώ συντονισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την live επικοινωνία απευθείας εδώ στην εκπομπή. Και τι να ακούσουμε τώρα, πού να σας πάω, μιας και είμαστε στα ατμοσφαιρικά. Μιας και είμαστε στα ατμοσφαιρικά. Θα το σκεφτώ τώρα αυτό. Λοιπόν, ωραία, θα σας πάω σε ακόμα έναν δίσκο που κυκλοφορεί μέσα στο 2026. Απίστευτη η περίπτωση του επόμενου μουσικού κιθαρίστας της bluegrass σκηνής, της νέας σκηνής του bluegrass για την ακρίβεια, γιατί είναι ένας νεότατος μουσικός, ο Billy Strings, ο οποίος είναι στα πράγματα δισκογραφικά εδώ και καμιά δεκαετία και ίσως παραπάνω, έχοντας διδαχτεί το παίξιμο αυτό στην κιθάρα από τον πατέρα του, έχοντας μοιηθεί στον ήχο αυτόν από τις οικογενειακές μαζόξεις όπου παίζανε όλοι μαζί μουσική, ένα παιδί το οποίο δημιούργησε ένα πολύ δικό του στυλ στο παίξιμο της κιθάρας και μια πολύ ωραία ομάδα γύρω του μουσικούς, και ο οποίος έχει δημιουργήσει και έχει φέρει το bluegrass και στην κλασική του παραδοσιακή έτσι αμερικάνικη μορφή που το γνωρίζουμε σαν ήχος, αλλά έχοντας πάει και ένα βήμα παραπέρα, συνθέτοντας, δημιουργώντας και φτιάχνοντας και μια ακόμα πιο προσωπική του πλευρά, ας πούμε, με gothic στοιχεία θα έλεγα εγώ. Κάποιος θα το έλεγε εναλλακτικό, σίγουρα είναι εναλλακτικό ο ήχος που θα ακούσουμε, αλλά έχει ένα βάθος ο Billy Strings στη μουσική του και ένα ακόρεστο πάθος για ψάξιμο. Δώστε βάση, ο δίσκος λέγεται So Much For Goodbyes, ένα άλμπουμ το οποίο παίρνει τον τίτλο του μετά το χαμό της μητέρας του που έφυγε φέτος και του κόστησε πάρα πολύ. Έχει και ένα απίστευτο κομμάτι αφιερωμένο σε εκείνη, θα το ακούσουμε άλλη φορά. Τώρα θα ακούσουμε το Burn The Other End. Δώστε βάση στην ατμόσφαιρα που φτιάχνει Billy Strings και η μπάντα του.

απίστευτοι παίχτες αυτοί που έχει ο Billy Strings μαζί του. Είναι ο Billy Failing στο banjo, είναι ο Roy Almasat στο μπάσο, Jarrod Walker στο μαντολίνο και ο Alex Harg Greaves στο βιολί. Απίστευτος παίχτης ο βιολιστής και έχει φυσικά και session διάφορους μουσικούς έκτακτους μέσα στον δίσκο. Επίσης έχει και μια πολύ ωραία συμμετοχή της Alison Krauss στον δίσκο του αυτόν, τον πέμπτο του δίσκο, και έχει ήδη, βλέπω εδώ πέρα τους, τις κριτικές, 5 τα αστέρια στα 5. Είναι πραγματικά ένα φανταστικό άλμπουμ με πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και αυτό που κάνει πολύ αγαπητό τον Billy Strings είναι ότι είναι πολύ ειλικρινής και στους στίχους και στα παίξηματα, στη μουσική του, στη φωνή του. Δεν είναι ότι έχει μια φωνή τραγουδιστή, ξέρω εγώ, απίστευτη. Είναι όμως άμεσος πάρα πολύ. Και μια ζωή αυτό έκανε, έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Λοιπόν, να τον παρακολουθήσετε όσοι τυχόν δεν τον έχετε δει, και αξίζει επίσης να τον παρακολουθήσετε και σε live για να καταλάβετε γιατί μέγεθος μουσικού μιλάμε, τι απίστευτος παίχτης. Παρένθεση, εκτός από το bluegrass που παίζει και υπηρετεί και το, όλο αυτό τον ήχο που ακούσατε τώρα, ο Billy Strings αγαπάει πάρα πολύ και την metal σκηνή και είναι και πολύ δυνατός ηλεκτρικός κιθαρίστας. Άλλο ήχος, άλλος ήχος, άλλο ήχος τελείως. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός έτσι στα μουσικά του ακούσματα. Αυτά λοιπόν με το Burn the Other Side και τις πολύ ιδιαίτερες περιγραφές του, που αναφέρεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μετανιώσει ή μάλλον παραδέχεται ότι έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει έχοντας κάνει πάρα πολλές θυσίες και ότι θα έδινε τα πάντα για να μην έκανε όλες αυτές τις θυσίες και να μην έφτανε, και ας μην έφτανε μάλλον εκεί που έχει φτάσει. Ένας πεισματάρης άνθρωπος ο οποίος αρνείται τη βοήθεια από οποιονδήποτε και ένας τύπος ο οποίος λέει το μόνο κόστος είναι απλώς το χρέος που έχω προς τον εαυτό μου. Μάλιστα, στίχη δική του. Λοιπόν, από αυτόν τον ήχο και από αυτό τον στίχο θα σας πάω στην ιστορία ενός τυμπανιστή ο οποίος έχει πια γεράσει και ο οποίος είχε υπάρξει τυμπανιστής σε πάρα πολλές μάχες. Και μας αφηγείται λοιπόν ο μουσικός αυτός ότι έχει συνοδεύσει με τη μουσική του πολλούς πολέμους, λέει, πολλά βασανιστήρια. Now they say I am a war criminal. Τώρα λένε ότι είμαι ένας εγκληματίας πολέμου, and I'm fading away, και σβήνω σιγά σιγά. Και κάνει μια προσευχή και λέει, Father, please hear my confession. Πατέρα, σε παρακαλώ, άκουσε την εξομολόγησή μου. Και λέει, έχω νομιμοποιήσει τη ληστεία, την ονόμασα πίστη. Το έχω σκάσει με λεφτά, έχω κρυφτεί σαν κλέφτης. Έχω ξαναγράψει την ιστορία με τους στρατούς μου και τους απατεώνες μου. Εφήβρα αναμνήσεις και έκαψα όλα τα βιβλία. Λοιπόν, αυτά μας τα αφηγεί ο Mike Knopfler. Οι Dire Straits. Στο The Man's Too Strong από τη δισκάρα Brothers in Arms.

Για να είμαι ειλικρινής, οπότε πάμε σε κάτι τέτοια άλμπουμ. Μιλάμε τώρα για το 1985. Λες ρε παιδί μου, τώρα τόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, έχουν γραφτεί τόσα πολλά, έχουμε τόση γνώση, αλλά αυτή την ποιότητα είναι σχεδόν μεταφυσικό το πόσο καλή είναι η ποιότητα σε αυτό το πράγμα που ακούγεται, σε αυτό το πράγμα που έχει καταγραφεί σε όλες αυτές τις δουλειές. Οπότε τι ωραία που θυμηθήκαμε τον πέμπτο δίσκο των Dire Straits, πέμπτος, Brothers in Arms, και τούτο εδώ, το The Man's Too Strong. Και φταίει ο Billy Strings που το θυμηθήκαμε αυτό, γιατί έχει αυτόν τον country ήχο, bluegrass ήχο, στο δρόμο που παίζει η κιθάρα του Mark Knopfler, και την ιστορία του τυμπανιστή αυτού. Και ναι, ένα θαύμα. Λοιπόν, τώρα θα έρθω στο 2026. Όσον αφορά την διασκευή που θα ακούσουμε, γιατί το κομμάτι πάει αρκετά πίσω στο χρόνο και είναι τραγούδι του Neil Young. Τι έχουμε να συμβαίνει αυτές τις τελευταίες, πόσο καιρό τώρα γίνεται αυτό, κανένα χρόνο τουλάχιστον, τους τελευταίους 10 μήνες. Έχουμε το συγκρότημα των My Morning Jacket και των Modest Mouse να ασχολούνται με διασκευές σε κομμάτια του Neil Young. Το Like a Hurricane, για παράδειγμα, είναι κομματάρα τελείωτη και πολύ κλασική του 1977. Οι My Morning Jacket, λοιπόν, ηχογραφούν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και με πολύ αγάπη την αγαπημένη δισκογραφία του Neil Young. Έτσι έχουν μπει μέσα και θέλουν να κάνουν διασκευές, και μάλιστα θα κυκλοφορήσουν και μία συλλογή που θα λέγεται Heart of Gold, γεμάτη με μουσική που θα πιάνει, λέει, δύο τόμους στους τόμους, λέει, δύο και τρία της συλλογής Heart of Gold. Ναι, θα είναι τρία CD, δηλαδή θα είναι αυτή η συλλογή, η επιλογή διασκευών σε κομμάτια του Neil Young. Και θέλω να ακούσουμε μαζί μία τέτοια διασκευή του Like a Hurricane συγκεκριμένα, να τα ακούσουμε μαζί. Πόσο ωραία κρατάνε το κλασικό και το αρχικό, και πόσο ωραία επίσης βάζουν τη δική τους νότα, βάζουν εκεί πέρα τα χάλγινα, τα πνευστά τους, και δημιουργούν κάτι άλλο. Για να τα ακούσουμε και να θυμηθούμε κιόλας αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι.

Ναι, είναι η χαρά της διασκευής. Πάρε το κομμάτι, πάρε το... την κομματάρα βασικά, το τόσο ωραίο αυτό τραγούδι και βγες έξω από τα κουτάκια. Σκέψου αλλιώς. Βασικά εκφράσου. Κάπως έτσι νομίζω το έχουν προσεγγίσει ή My Morning Jacket και φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι το μόνο που έχει δοθεί σε κυκλοφορία, νομίζω. Νομίζω είναι και ακόμα ένα του Neil Young και αναμένουμε το εγχείρημά τους αυτό, την κυκλοφορία όλων των διασκευών που έχουν κάνει και μαζί με τους Modest Mouse στα τραγούδια του Neil Young. Λοιπόν, θέλω να σας πάω στο 1990 και τον ένα και μοναδικό δίσκο της παρέας από το Seattle που ονομάζονται Temple of the Dog. Λοιπόν, αυτός ο ομόφο κλασικός δίσκος με την πάρα πολύ ωραία παρέα του Chris Cornell στα φωνητικά, του Matt Cameron στα drums, του Mike McCready στην κιθάρα και το τραγούδι Call Me a Dog. Το τραγούδι, οι στίχοι δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο, είναι ίσως και, πώς να το πω, είναι και λίγο κωμικο-τραγική, δηλαδή είναι ο τύπος και η τύπισσα, είναι η τύπισσα η οποία λέει ότι ήταν πολύ κακή τύχη που ερωτεύτηκα έναν τύπο σαν εσένα, δεν μπορώ να κάνω κάτι για να το διορθώσω αυτό, άλλωστε και εσύ, λέει αυτός, με εξάντλησες like an old winter coat, σαν ένα παλιό χειμερινό παλτό, trying to be safe from the cold, προσπαθώντας να με προστατευτείς από το κρύο. Λοιπόν, άλλα το κομμάτι, κομματάρα, πάμε.

Αυτά με το Temple of the Dog και το Call Me a Dog. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, θέλω να σας πάω τώρα σε μία μουσική πανδεσία που κρατάει περίπου 9 λεπτά και 30 δεύτερα. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο πάρα πολύ θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το άκουσα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και θαυμάζω κάθε φορά που το ακούω, θαυμάζω όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει εκεί μέσα. Και είναι μία από τις μοναδικές περιπτώσεις συνθέτη, τραγουδοποιού και οργανοπαίκτη που, όχι τραγουδοποιού, καλά λέω, αλλά κυρίως συνθέτης και λάτρης του ήχου. Θα σας πάω λοιπόν στο Γερμανό Στέφαν Μίκους, ο οποίος είναι ένας συνθέτης που έχει μελετήσει πάρα πολύ τα παραδοσιακά όργανα από χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Νότια Αμερική και πολλές άλλες. Τι κάνει τώρα ο τύπος αυτός? Καταρχάς παίζει σχεδόν όλα τα όργανα και του αρέσει να ηχογραφεί και μία και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά με διαφορετικούς τρόπους το ίδιο όργανο και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργεί ασυνήθιστους ήχους. Αυτό με το ξεκίνημα του κομματιού που θα ακούσουμε μαζί θα το διαπιστώσετε κι εσείς, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνεις τι, από πού βγαίνει αυτός ο ήχος και είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει καθίσει και έχει παίξει μαζί και ηχογραφήσει τα παραδοσιακά όργανα που παίζει. Στέφαν Μίκους λοιπόν, πάω πίσω στην δεκαετία του 90. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Part 4 to the Evening Child και όλη η δουλειά λέγεται To the Evening Child. Καταρχάς θα νομίζετε ότι ακούτε κάποιο τουρκικό κομμάτι, κάποιον τουρκο μουσικό. Δεν είναι έτσι. Είναι μια μουσική που έρχεται από μια τοποθεσία που δεν έχει ονομασία, από μια χώρα που δεν υπάρχει και που δεν έχει όνομα, και είναι η μουσική χώρα του Στέφαν Μίκους. Για πάμε να ακούσουμε.

να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας στην πρώτη εκπομπή της ραδιοφωνικής μας σεζόν. Με το καλό αύριο πάλι στις 11 μαζί. Την αγάπη μου, φιλιά φιλιά πολλά σε όλους. Και μην ξεχνάτε το αρχείο εκπομπών, angradio.gr.

0: δίκτυο. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείτε νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΑΕΦΔΕ, με 15,9%. Αν και περιορισμένης εμβέλειας, η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την ΑΕΦΔΕ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Αντίστροφη τάση στη Σουηδία, οι σοσιαλδημοκράτες έχουν οριακό προβάδισμα μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και η επικεφαλής του κόμματος Μακταλένα Άντερσον δηλώνει έτοιμη να κυβερνήσει. Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, οι σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν το 28,1% έναντι 19,9% του συντηρητικού κόμματος, του οποίου ηγείται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον. Στην τρίτη θέση με απόλυες ψήφου το Εθνολαϊκιστικό Κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου πολιτικές διαστάσεις έχει προσλάβει η βράβευση του ντοκιμαντέρ Ναζά το Σάββατο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ Γιουβάλ Αβραάμ και Ραχέλ Σόρ παρουσιάζουν συνεντεύξεις με στρατιωτικούς και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν πώς επιλέγονται οι στόχοι για τις επιδρομές στη Γάζα. Τώρα ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκη Σοχάρ, απειλεί τους δύο σκηνοθέτες με αφαίρεση υπηκότητας, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
6: Ο Υπουργός Πολιτισμού Μίκη Ζόχαρ χαρακτήρισε την ταινία απαράδεκτη, κατηγορώντας τους σκηνοθέτες της ότι μισούν την εθνική τους ταυτότητα και ότι επέλεξαν να εκθέσουν την πατρίδα τους με αντάλλαγμα ένα βραβείο και μερικά αντισημιτικά χειροκροτήματα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα κινηθεί άμεσα για να τους αφαιρεθεί η Ισραηλινή ηθαγένεια με την αιτιολογία της προδοσίας. Το Ισραηλινό Κέντρο Κινηματογράφου συνεδρίασε εκτάκτο σήμερα το πρωί και ανακοίνωσε ότι η ταινία Ναζά ξεπέρασε κάθε ανεκτό όριο ελευθερίας έκφρασης, κυρίως επειδή χρησιμοποίησε μαρτυρίες ατόμων που δεν διακρίνεται η αληθινή τους ταυτότητα. Αποφάσισε επίσης να αναθεωρήσει την βαθμολογία και τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Ισραηλινές παραγωγές θα συμμετέχουν από τώρα και στο εξής σε διεθνή φεστιβάλ. Κατά της ταινίας αντέδρασε και ο IDF. Με σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί την αλήθεια όσων εξιστορούνται στην ταινία, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι σε κανένα στάδιο του πολέμου δεν υπήρξε επιχείρηση που θα στόχευε ή θα θεωρούσε ως ενδεχόμενο τον θάνατο 500 ανθρώπων ή άλλο νούμερο που θα πλησίαζε τους 500. Από την άλλη, ο επικεφαλής του ενιαίου αραβικού συνδυασμού Άιμαν Ούντε χαρακτήρισε ιστορικό γεγονός την βράβευση της ταινίας και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους δημιουργούς της. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
5: Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε επιδρομή της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στην πόλη της Γάζας. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για δύο μέλη του ένοπλου σκέλους της Χαμάς που συμμετείχαν στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών. Φρένο στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης βάζουν οι ίδιοι δημιουργοί της, εκφράζοντας ανησυχία για θέματα ασφαλείας μετά την απόφαση της OpenAI να αναβάλει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο για λόγους ασφαλείας. Στη Βρετανία, βουλευτές από όλα τα κόμματα ζητούν τώρα ένα πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Τα δύο σώματα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, Κοινοτήτων και Λόρδων, αναγνώρισαν τις απειλές που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας ότι οι ισχύοντες νόμοι δεν είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Η Μεικτή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δημοσίευσε έκθεση με τον πρόεδρό της και εργατικό βουλευτή Άλεξ Σομπέλ να αναφέρει ότι πουθενά στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπάρχει νομοθετική και κανονιστική προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Ενώ κάνει λόγο για ολοκληρωτική απαγόρευση κάποιων χρήσεων του φάσματος του AI που είναι ασύμβατα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις στο BBC του ερευνητή Jacob Coxon, που παραιτήθηκε από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, προειδοποιώντας ότι το εργατικό δυναμικό της εταιρείας αναπτύσσει συστήματα τα οποία είναι πραγματικά τρομακτικά για το μέλλον της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, οι μετοχές που συνδέονται με την AI τεχνολογία έχουν πτωτική τάση, αφού ο επικεφαλής της εταιρείας Anthropic, Ντάριο Άμοντεϊ, σε μια ξαφνική κίνηση, ζήτησε περιορισμό της απρόσεκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Σαμ Άλτμαν και τον Ήλον Μάσκ να συντάσσονται με τους προβληματισμούς του. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
5: Θρίλερ με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας Ρουσλάβ Κραυτσένκο. Ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε το κοινοβούλιο να εγκρίνει την αποπομπή του μετά την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στην υπηρεσία του. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σήμερα ότι ο Κραυτσένκο διέφυγε στη γειτονική Πολωνία. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται απλώς σε υπηρεσιακή αποστολή. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας σε μια προσπάθεια να συντονίσουν την πολιτική τους για την αυσιπλοεία και την αξιοποίηση πρώτων υλών στη θάλασσα της Αρκτικής. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ, δηλώνει σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Βερολίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Βερολίνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ιταλικής Τράπεζας UniCredit, Andrea Orsel. Στην ατζέντα η συγχώνευση με τη γερμανική τράπεζα Commerzbank. Και το Πεκίνο απαγορεύει την κατοχή και χρήση drones αναψυχή στο κέντρο της πόλης. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ στις 15 Νοεμβρίου και ισχύει για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της κινέζικης πρωτεύουσας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
4: Το θέμα της ημέρας.
8: Σημαντική άνοδος στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των τοπικών εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου καταγράφει η Πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας Μανουέλα Σφίζικ. Παρότι η εναλλακτική για τη Γερμανία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστά κοντά στο 38%, οι σοσιαλδημοκράτες της Σφίζικ έχουν περιορίσει αισθητά τη διαφορά και κινούνται πλέον γύρω στο 34%. Την ίδια στιγμή η ίδια η Σφίζικ εξακολουθεί να είναι δημοφιλέστερη από τον υποψήφιο της ΑΕΦΔΕ, γεγονός που ενισχύει τη θέση της στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Σύμφωνα με αναλύσεις των δημόσιων δικτύων NDR και ZDF, η δημοσκοπική ανάκαμψη της Πρωθυπουργού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επιλογή της να κρατήσει αποστάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο. Η Σφίζικ έχει διαφοροποιηθεί δημόσια από βασικές κυβερνητικές επιλογές. Έχει ασκήσει κριτική στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αμφισβήτησε τις προβλέψεις για τη μελλοντική μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη για τους εργαζόμενους, τις οικογένειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατηγόρησε τη συγκυβέρνηση συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών ότι οι συνεχείς εσωτερικές διαφωνίες της ευνοούν πολιτικά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Η στρατηγική της, ωστόσο, προκαλεί αντιδράσεις. Χριστιανοδημοκράτες και πράσινοι υποστηρίζουν ότι μετατρέπει τις εκλογές σε προσωπική αναμέτρηση με την ΑΕΦΔΕ, αποδυναμώνοντας τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά των χριστιανοδημοκρατών, που περιορίζονται περίπου στο 7%, ενώ οι πράσινοι βρίσκονται οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Στο Σφερίν εκφράζονται φόβοι ότι ένα ή και περισσότερα κόμματα του δημοκρατικού τόξου μπορεί τελικά να μείνουν εκτός τοπικής βουλής. Έτσι, το βασικό ερώτημα εν ώψη των εκλογών της Κυριακής είναι αν η Μανουέλα Σφίζικ λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ΑΕΦΤΕ ή αν, στην προσπάθειά της να ανακόψει την επιρροή της, αποδυναμώνει εν τέλει πιθανούς μελλοντικούς κυβερνητικούς συμμάχους. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν στις κάλπες.
4: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.